0: θύμουν μέρνου μάντου.
1: Λα λα λα λα.
0: Να μην να θμίνουν ως άμαναν πάντου.
1: Λα λα λα λα.
0: Που αγαπούμε δάκαρουάνια φάρα κάτι.
1: Λα λα λα λα.
0: Εκοράσουν δάκαλάκτα ουβάδια.
1: Λα λα λα λα.
0: Βέιρα λουβά. Κέπα κέπα. Κέπα κέπα. Κέπα κέπα. Άρχε τη Ζανβά. Άρχε τη Ζανβά. Αμπαρακόμ νόου τουρκόμ νόου σαν Bahembang ro nyambu man rusku asa mitumang pa sa rusku ti janwa. Hei lalu pa. Kebagai pa. Kebagai pa. Kebagai pa.